0: Γύλου και πολισιά και λάκαβε. Μικουίσα και πολισιά και λάκαβε. Γιάντα την ιδίτηκαβε. Στη γύσια το και λά. Λα δε κυράκαβε και λά γερέκαβε τόβι. Κασπινίκαβε δίλα μαγούτι. Μαγουανί σιγά. Ρίγολα δι. Βούτι βε. Ναι και κλάμα πιπάκου τόβι καλού γέλου. Ραβέλα του κάτι δίνει γούτι του κουάκου. Πανέζα βε ήταν δίλα και γάννα δίνου. Λα καβελά κουτσίβα καβεδόντα λουγιάκα ραί και γιλι Μέχικο κασα. Κασα είκε και γυμέχει ο καγκαλάνα κακάδι λα αδίκα βικό άκου κανεί. Του λάβει νινία. Και γάνα δίνω. Σύσυλα που είναι άκαβε όμως τη ρίγολα δί τη τσούγε λούκα. Να κάπε κουκουάδι, να κάπε και πιβάκου με. Να δά, να κάνα. Ναι λάκαβε να κάβε κάτι σου τσάτσα δίκαβε. Να ρίντα νι λουλά αστίνου τη λα. Να σε και πιο είναι άλλα του, ναι σαν μίτλα. Λα καμά σιγιού, νουλάω σε ηρέ, νουλούλα καλά. Σαν Παύλο πήγε δε μίτλα, λα. La coye cachivini que lo que acabe. La hace caqui, papi, cuaguca. La capanicani, tobia. Ya tira que ya. Ya nada, ya cani. Saque si manadani, vinis que llega. Que gana de inupaido vicindani. Spandarugi, santani. La acabe, na acabe. Pa que usi gendane, Claudia Seinbaul, acabe. Si ana caberá y canta ni guichi saguita. Si ana caben dani guichi lula. Ne. Σα ζήνιε καβε, σου τσίτσι καβε, σου γιούβι καβε, γουκά καβε. Σε είδα τη μουντιάλ δε φουτβόλ βινείς και γεκα. Ραρικάντα και γεμέκικο. Κανκανά καβε, νου σου πασόν να ρουγίδι, πάους γέντανε Κλάουδια Σέμπαουλα καβε. Ουδίνι κανάβα καβε. Νε καπε γουάδα δίλα, μαγουνί, κεζάντα. Κεζάντα δίνι κανάβα καβε. Κεζάντα τη γυράνι, κεζάντα τη πιανά καβε. Να γάνανι. Να ντανο κάτι δε ρούτικη του, για νοσίκα κάνα, μην είσαι και κάνα. Ρακκα πάντα είσαι, αλλά άκαβε, λάκα σπίνει, σεξιόν 22, τη λαρινή, καπε. Δίδι τσούπαλα τε γάντε είσαι, σι κακά σε δάου γύλου, καπε. Τι κακάνι να άκαβε. Τι και κάκαβε, νίκα κίνγε, καπε. Τι σα και κανά, καπε, λάκα κατσάου, η γράραρι, η κασκουίδι, στήνου, δίρια, η σίδι, καζίνι, νουκ. Τι γάπα κασκουίδι, στήνου, δίλα, γυράνι κακίνγε, κα, η σίδι, νέκα. Να γασιλά νου κάνει. Ναι νου κάνει, να γάνα. Πατζί, συνέγαν τα γυρεκά καβινέλα, μην είσαι και κάτι. Παεδά γάνα νου. Ρούνι λακάσα και καλά, μάλα συνά καβελά που εμά βιρε κάδουνι, μάτσι βιγέτα του. Ναι καπέ κάτι νουδί, καπέ γυράνι, κανάβα του λάγουασα. Να κίνιε, μα η βιγέτα του λατή, μα πέ καμπιλούσε η ζαστή καβά, το κάγε μην είσαι και κάτι. Να παπέ του λά, η πήγε τάλα να παπέ, η πήγε τα καμπελά γούνι καμπεσκίτσι καμπά, το κάτι κάντα ηρέ, κάκα τίζα. Σι τη γελά του τίζα, νήμα βυζίδι κάτι. Ως ακά, λακά, μα βυτσούκουνι, μα βιανά κάνει. Γραβέλα του κάτι δε, ρούτι ρακά, τσούπαλα τεκα, δίδι τσούπαλα τεκα, δε είσαι κακά, σι κακά, σε δε, η τούια νου γέντα να κάνατε. Ο καζιρόνιτσι, να καούλησες ρουίζα η κελουλά στήνου τη, η ρουτίζε άντα. Ο καζιρόνισα κέκκα μη ήταν η σίησα και η Ενρίκε Πένια νιέτο και μην είσαι και γέκα. Λακά, βιούβι βεσί κανιάσα βε, στάλε πενί να πά. Κασπίνι σεξιόν 22, δε σέντε δι. Για να λάλα κασί μάγω καζιρόνι. Μάγω τι τόβι καβε, μα ο κανάς τόβι κάκι ελού, ναι εγκεκάσι. Ναι νούρους τα λέκαμε κοκκίλου, καβε. Καδίν δεν έκαμε νησάν τα πέγαμελά του. Παπιά πεγιντάνι, σι πέγε δάιρε καν έκαμε νηλά. Να γάσεις άντα κα γύρω τι κάνα. Νί κασα είκε λουλά στήνου, νί κασα είκε Μέχικο στήνου. Κουάσα, σολάσια. Να κίνγε γιτούγιανο, γινάβα νουλά μην σκηγεκά. Μα κάτι Chu tulá que daga caná. La de Giraca ya ya di. Nesto vilá, ta que cagidu ya no. Cadi goniti sata pecabadu. Ca runi. Cadi calle caberá. Zero ni esidi cabe. Su agi girani la gasi. Ne pana dius y la calá nula vinis que seca. Gisi, si urudi ya guin urarica. Lo que iba a rusabi di ya lubi. Teca winis calú. Ναι, μα κανένα τουραρίνι, για να την καρίσακα. Τι ω εκεί είσαι πελάτο. Καδούγια κάνω.
1: Desde la heroica Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, esta es Radio Teca 91.7. Variedad musical, tradición vigente del Istmo de Tehuantepec, género regional mexicano y todo lo que a ti te gusta escuchar. Kilómetro 1, carretera Juchitán, El Espinal, emisora de Radiodifusoras Unidas al Sureste S.A. en el estado de Oaxaca. Celebra con nosotros todos los días la comunicación de las mejores ideas y las más gratas emociones. 91.7 FM, Radio Teca, justo lo que quieres escuchar.